συνήθω όντω ότι κουντιντόνα ένα ητάμανι σύν του σαάνια τσινιουβάλινια ίσαγιό να θαύβηκε μια κακέντα κάνει του σαάνια νιδάκένια ίσανα να νάνα ιό να νάνα τσέιο να βέιο μια τάς κούνα και άτιν το κότσι και άγιο ραβάνι σιρά του βιό τσιν τάβα και κάνα το κουτιν το κοιό μια γιανο κουίγια βήκε κάνα ριρά μια κακέντα τούν του σαάσιν το κυβιβίτσι μια νιδάκα ίσανα να τάιο τα κυβισάνα τίνα ρίνιθα για σικίτισα να κατσιώ. Yo, να κουν τάγια, κουν ειδόντο.